που και να σε τώρα, Τζέιν, θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι Τζέιν.

και μουρμούσει. Ίσως να μην κατάφερε να γίνει τελικά μπασκετμπολίστας. Πάντως, θυμάμαι στο 5ο γυμνάσιο Αρένα που ήμασταν συμμαθητές, ότι συνέχεια προσπαθούσες να μου πάρεις την μπάλα. Σήμερα όμως, κατάφερες να μπεις στα στάδια κι εσύ.

και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

0: και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό. Πρασίνο μάτα και κοκκίνο μάλα άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.
0: Κι αν σ' αγαπώ, δεν θα σου δω.

κατηφόρο και από τον κατηφόρο. Στην πόλη κατεβαίνω τρένο, δεν με πάτησε, δεν με σταμάτησε, μονάχα εσύ. Λέω θα είναι σύμπτωση, τρελή περίπτωση, και πάλι σφαίρα φεύγω, συνεφόξω πίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ. Δυο φορές η σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση. Θα βρω τι μου συμβαίνει. Σύμπαν, απάντησε, ρωτώ απάντησε.

πολύ. 5, 6, 17 φορές προσπάθησα και πάλι δεν γλιτώνω. Σύννεφο ξοπίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ.

ακούει είναι η νύχτα ζεστή, που υπάρχει μια καντίνα αγμένη, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Τι θα πιούμε και στο τέλος πιούμε.

μια βολιά στη βουλάγνη. Πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει και έχουν να γίνουν πολλά.

Για download είμαι free, είμαι free, είμαι free. Κακή ποιότητα MP3, MP3, MP3 από official σελίδα. Είμαι στην τέχνη μια κίδα.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν ό,τι να είναι και ότι δεν ήταν όσο να είναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα,

έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή. Ποιος?

γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε συχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ. Αφού στο μέλλον θα

μέρα κοκκινίζω σαν να είμαι ημάμ. Θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Θα τρώγει άλλο ένα μήλο Αδάμ. Πέτανε κάτω τις ασπίδες τα ΕΚΑΜ. Δεν θα ξανά κάνε δίσκο ο Σταν. Έχεις χάσει μερικά μιλιγκράμμ.

Εκείνη η στιγμή που γυρνάς ένα πρωί και βρίσκεις την πόρτα κλειστή κι όλα μοιάζουν σκοτεινά, όλα δύσκολα κι όλα θολά κι αφού κλάσεις

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Τσα-τσα-τσα.
2: Σήμερα πάμε για την νίκη.
1: Πω-πω-πω-πως αγαπώ. Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να

θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

Bravos Lancias! Να είστε καλά! Σας ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα!

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

χορεύοντας μέσα στο ρυθμό, προχώρησα πιο πέρα, απολαμβάνοντας αυτή την όμορφη ημέρα.

0: ζωή σου θα έχουν δέσει. Στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλό τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα, στα εξάρχεια στη γύρα.

Η μπάντα από τη Φλόρινα ιδρύθηκε από τον μπαμπά σας, δεν ιδρύθηκε. Από τον Τάσο Βαλκάνη, τον Μακαρίτη, στον οποίο αφιερώνουμε και τη βραδιά σήμερα. Συνεργαστήκαμε μαζί του στο δεύτερο δίσκο μας από το πάρκο στη Μυροβόλο και σε μερικές συναυλίες στη Θεσσαλονίκη.

Μόναχο, Αλαμάνα και Γραβιά, Αμέρικα, Βελεστίνο, Άγιοι Σαράντα, Κώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Τάκης, Πλατεία Ναβαρίνου, Διοικητηρίου και Εξαρχείων, Αλέκος, Βασίλης, Άγγελος, Μπιζανίου και Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος και Κωστή.

0: Ό,τι απομένει είναι μια συνάθρηση σαραντάριδων. Στο σπίτι μας όλοι παραπονούνται τι έχει αυτός ο άνθρωπος. Τι να έχει, αγαπητοί μου συνομήλικοι. Συνδεθήκαμε άπαξ και διαπαντός με τη μοίρα αυτού του τόπου και έκτοτε καθόμαστε σε αναμένα κάρβουνα. Τα συντάγματα άλλαξαν, αλλά ό,τι αγαπήσαμε και ό,τι ονειρευτήκαμε εξακολουθεί να επαφίεται στον πατριωτισμό μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα και από την ορχήστρα που ήρθατε στο ραντεβού. Ήταν θαυμάσιο. Ελπίζω τώρα που ανταδώσαμε να βλεπόμαστε συχνότερα. Καληνύχτα σας.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Βραχώκα φωμένη με 7 καφιά. Μπορά πικρή σε περιμένει και μια σύννεφα.

χώρος. Ποιος είναι από πιο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χώρος. Μια σπίθα να βρει μέσα απ' τη σβησμένη πυρκαγιά.

κανονάκι, κανονάκι. Δεν υπάρχει ορόσημο, κόβονται τα γόνατά μου στο τρελό της δόσιμο. Είναι η χάρη που μας παίρνει σκάι κι απογειώνεται, ρίσκει την καινούρια βία.

για τους χρόνους. Τους μικρούς μου κώδικες σχεδόν τους ξέρω όλους. Κι όμως δεν θα είχα επιτυχία δίχως την κρυμμένη τους αιτία. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κότσιφας που τον λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε και κάθονταν στο κλαδί καμαρωτός καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους. Μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, αηδόνια, τσάλα, πετινικέ, παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο». «Δεν με λένε Σταύρο, μον με λένε Σταύρο και Κερσταύρο και αφέντη Τσουτσουλομίτη». Αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραυνή. Πάει φωλιά, πάνε τα κοτσιφόπουλα, πάνε όλα. Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους. Μπεκάτσες, τσίχλες, περιστεριά, ειδόνια, τσάλα, πετινίκια, παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο και Κυρσταύρο και αφέντη Τσουτσουλομίτη». «Δεν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και αφέντη Τσουτσουλομίτη. Μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο».

όπου και να σε τώρα, Τζέιν, θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρίσκεσαι μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να

ήταν το χέρι σου, χαϊδέψει άλλο χέρι. Ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτωχό,

μια μελωδία δίχως τέλος να σου φτιάξω, με δυο λόγια την εικόνα σου να ψάξω, μες στο χρόνο που

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν ό,τι να είναι και ότι δεν ήταν όσο να είναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα,

στα χρυσά σταυροδρόμια των παιδιών μου το εγγόνια αντιχούν για τον μόνο

0: Νομίζω ότι πέρασατε καλά. Γιατί εγώ πέρασα υπέροχα.
1: Enjoy and relax with

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο.

με τα φύκια τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρέ και κάνω με τα αστέρια σκουλαρί.